0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Δεν έχω
1: χρόνο. Εγώ την αισθάνομαι πολύ παρούσα σε αυτό που γίνεται. Ίσως γιατί δεν την αισθάνθηκα πούσα ποτέ.
0: 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Στον Κόζιακα η αγάπη μου μακραίνει τα μαλλιά της. Τα βράδια του καλοκαιριού φτεροκοπάει στον ασπροπόταμο. Χίλια γραφτά, χίλια γραμμένα στην όχθη του. Η αγάπη μου. Κουτσό, Μάνια με ζήτη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
5: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
7: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
7: 10.502.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
4: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
11: Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όποια κι αν είσαι, τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέγει όχι μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η ιστορία της Ρούλας απόψε. Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Πότε η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6995-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Η περιφραστική πέτρα, Κικίδη Μουλά.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες, να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Βραδιά Μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
2: Όλα είναι μπροστά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Να μ' αγαπά.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Δεν έχω
1: χρόνο. Εγώ την αισθάνομαι πολύ παρούσα σε αυτό που γίνεται. Ίσως γιατί δεν την αισθάνθηκα πούσα ποτέ.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Στην πραγματικότητα, οι γλάροι τρέχουν πίσω από τα πλοία. Γιατί η αναταραχή των νερών βγάζει στην επιφάνεια τα ψάρια. Δεν είναι αστείο να νομίζεις πως κάποιος σε ακολουθεί και αυτός απλά να κυνηγάει την τροφή του. Ο Γλάρος, Σπύρος Παρασκευάκος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Πόσο ακόμη

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Καλοδιάβασμα σε όσους διαβάζετε βιβλία. Να, για τα βιβλία τώρα μπαίνω, κάνω την εισαγωγή.
1: Για εσάς δηλαδή που αγοράσατε με γεμάτη ενθουσιασμό βιβλία στις διακοπές εν ώψη διακοπών, mm-hmm. τα πήρατε και έτσι όπως τα πήρατε τα φέρατε πίσω, άθικτα.
0: Όχι στις διακοπές, κάτι τα διαβάσατε.
1: Ένα από τα 3-4.
0: Ναι, ναι. Τώρα τι κάνουμε, αυτή την εποχή είναι το δύσκολο. Εγώ παλεύω ένα.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, και μ' αρέσει κιόλας, δεν είναι. Δεν μπορώ να το τελειώσω.
1: Παρ' όλα αυτά, μην το εγκαταλείψεις. Αυτό λένε οι ειδικοί. Ακόμα και αυτή η άσκηση του να πιέζεσαι λίγο να το διαβάσεις και να πιάνεις ένα βιβλίο, κανονικό, παλιό βιβλίο στα χέρια σου. Όχι
0: παλιό.
1: Ηλεκτρονικό ή audiobook. Ένα
0: κανονικό προϊόν βιβλίο.
1: Αυτό. Mm-hmm. Ναι, αυτή η διαδικασία λοιπόν εξητάρει τον εγκέφαλο και τον γυμνάζει. Διότι με το κάψιμο των social media και το κινητό, και το με το κινητό στο χέρι, το μυαλό μας έχει ατροφήσει. Δηλαδή, αυτό που λένε οι ειδικοί, οι μύες του της ανάγνωσης.
0: Ναι, άλλαξες κάτι. Εγώ πιστεύω το ακριβώς αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Ότι δεν πρέπει να πιεστούμε να τελειώσουμε ένα βιβλίο ντε και καλά. Ας πάμε σε ένα άλλο.
1: Αυτό λένε οι ειδικοί.
0: Να διαβάσουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Να επιμείνουμε στο ότι θα διαβάσω 5 σελιδούλες.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία της ανάγνωσης, δηλαδή ότι πιάνω με τα χέρια μου το βιβλίο, το ανοίγω και προσπαθώ έστω και για λίγα λεπτά να συγκεντρωθώ σε μια σελίδα, αυτή η διαδικασία κάνει καλό. Ακόμα και αυτό. Οπότε τι λένε τώρα οι ειδικοί, επειδή προφανώς τα βιβλία έχουν να ανταγωνιστούν τα social media. Και δεν θα
0: ναι,
1: νικήσουν.
0: Το σκρολάρισμα, το εύκολο πράγμα, ναι.
1: Το να το αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορούμε απλά να ξεφυλίζουμε ένα βιβλίο, να σταθούμε εκεί που θέλουμε. Και
0: να
1: αυτό
0: κρατήσουμε μια σημείωση, ε.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι σου λέει ο ειδικός, με το φυσικό προϊόν, με το βιβλίο δηλαδή, το κανονικό με τις σελίδες και το εξώφυλλο.
0: Διαβάζεις εσύ, ενθουσιασμένος ακούω.
1: Ναι, μα
0: εγώ σύνορα μιλά, συγγνώμη, σκέφτομαι. Εντάξει, εσείς που δεν ξυπνάτε χαράματα και μπορείτε να διαβάσετε, διαβάστε. Γιατί εγώ ανοίγω έτσι το κρατάω και μου πέφτει πάνω μου, στην πρώτη γραμμή, όχι σελίδα.
1: Ναι, δεν λες πάλι καλά όμως που σε παίρνει ο ύπνος με το βιβλίο και όχι με το κινητό.
0: Κάποιες μέρες, όχι όλες, μην το παίξω τώρα κι εγώ αθώα.
1: Παρ' όλα αυτά, κλείνω την παρένθεση. Ναι, εδώ, ναι. Το να διαβάζεις ένα τέτοιο βιβλίο και να κρατάς σημειώσεις και να επιλέγεις και σημεία που θες να διαβάσεις ή να προσπερνάς άλλα που δεν θες να διαβάσεις, και αυτό, ακόμα και αυτό, κάνει καλό. Τα πράγματα είναι τόσο σε τέτοιο οριακό σημείο πια, που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε την επαφή μας με την ανάγνωση, ούτε εμείς ούτε τα παιδιά.
0: Θα πω όμως και κάτι για να συμπληρώσω. Να παραδεχόμαστε καμιά φορά ότι είναι λάθος επιλογή βιβλίου, δεν μας αρέσει, ή δεν έχει καλή μετάφραση,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ή δεν μας βολεύει. Πάμε σε άλλο. Αρκεί να πάμε σε βιβλίο.
1: Ακόμα και σε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Αν θεωρούμε ότι μια περιγραφή είναι βαρετή,
0: ότι έχει...
1: Ναι, βέβαια. Τώρα τι να λέμε. Απενεχοποίηση λοιπόν. Και
0: έτσι,
1: σε αυτόν τον τομέα.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Έλα κύμα πάρε με στην άφορα του Αλκαλίλη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

0: γράφει τώρα ένα βιβλίο για μια γυναίκα, μια υπάλληλο μιας μεγάλης εταιρείας που πάει στο γυμναστήριο και θέλει να φτιάξει, να διορθώσει την εμφάνισή της. Mm-hmm. Και μετά το παίρνει πολύ πατριωτικά και οδηγείται σε ακρότητες. Λέει τώρα η συγγραφέας.
1: Όχι επεμβάσεις.
0: Όχι, αλλά.
1: Τη γυμναστική. Κολλάει, ας πούμε, το μυαλό.
0: Μα ξέρεις κάτι, ναι. Όταν κολλάς με τη γυμναστική και μετά ασχολείσαι μόνο με το τι βλέπεις στον καθρέφτη, αρχίζουν τα σκευάσματα, τα διασυμπληρώματα.
1: Ναι.
0: Το να πάρω κρεατίνη, τώρα και στους άντρες επίσης, δηλαδή να πάρω τεστοστερόνη, να πάρω διάφορα. Mm-hmm. Και υπάρχει μια αισθητική γενικότερα που σου λέει ότι εσύ νομίζεις ότι πας γυμναστήριο και κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου, ότι και καλά αθλείσαι. Αλλά ουσιαστικά δεν κάνεις αυτό. Έχεις βάλει στόχο την προσωπική σου αιμονική αυτοβελτίωση, αυτό λέει. Η συγγραφέα με την οποία συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και αυτό, σίγουρα το σενάριο, δεδομένου ότι δεν είναι στην κουλτούρα μας η γυμναστική. Και 7 στους 10 λέει δεν αθλούνται και δεν γυμνάζονται στην Ελλάδα.
0: Άρα να λέμε τη λέξη άθληση και όχι γυμναστήριο.
1: Υπάρχει και το γυμναστήριο είναι τρόπος άθλησης. Εγώ το στηρίζω με την έννοια ότι από το να μην κάνω τίποτα για τον εαυτό μου και απλά να έχω μια καθιστική ζωή όπως οι περισσότεροι, ας κάνω κάτι και ας είναι για να βλέπω στον καθρέφτη μου ένα τούμπανο, να το πω έτσι.
0: Τούμπανο.
1: Αυτό. Κάποιοι θέλουν να είναι τούμπανα.
0: Ναι, αυτό
1: αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αν είναι μονικό, ναι.
0: Αυτό σχολιάζουμε.
1: Είναι μονικό, καμιά φορά.
0: Ο στόχος να είσαι τούμπανο και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει σε ηλικία δείχνει άλλα πράγματα. Δεν δείχνει μόνο έναν ναρκισισμό, δείχνει και μια κοινωνία που σε αναγκάζει να φαίνεσαι σούπερ ήρωας για να πετυχαίνεις τις δουλειές σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες γενικότερα στο ιστορικό σου τομέα.
1: Ναι, είναι θέμα αυτοπεποίθησης σίγουρα. Προσδοκιών που, άλλου τύπου. Αλλά ξαναλέω, δεδομένου ότι δεν είμαστε μια χώρα που. Πολύ γυμνάζεται. Αν μη τι άλλο, ας μπει λίγο στην κουλτούρα μας, ακόμη και με έναν τρόπο ανάποδο. Αλλά ας μπει λίγο στην κουλτούρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρεις, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΒ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση «Ακόμα και αν φύγεις» στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
5: Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέει όχι, μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπρούτζινο άλογο κάθε απόγευμα στις 7. Κι εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους. Τα αποξηραμένα λουλούδια στο βάζο και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάμε, Πάτρα.
1: Για πάμε, έχεις γιατί ακούσατε, είναι ένα θέμα.
0: Ακούσατε ότι 400 παιδιά που πέρασαν στην Πάτρα δεν θα πάνε τελικά, δεν γράφτηκαν στο πανεπιστήμιο. Και έχουν αρχίσει όλοι να συζητούν και να βλέπουν αυτή την εξέλιξη ως ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι. Γιατί? Είναι καταρχάς, ένα πρόβλημα.
0: Ποιες είναι οι αιτίες? Πρώτον, οι οικονομικές δυσκολίες που έχουν πολλές οικογένειες. Δεύτερον, ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε, αν είσαι από άλλη πόλη και θες να πας στην Πάτρα, λες, προτιμώ να μείνω στην πόλη μου και να μην δώσω τόσα χρήματα. Δεν τα έχω να τα δώσω. Τρίτον, υπάρχει και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων πια σε μεγάλα κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Οπότε, κάποιος λέει, από το να πάω στην Πάτρα και να δίνω όλα τα χρήματα σε ενίκιο, ας τα δώσω στην ιδιωτική σχολή.
1: Αυτά τα λένε οι γονείς, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Τα λένε και οι γονείς και οι άνθρωποι των πανεπιστημίων που το ψάχνουν το θέμα και το ξέρουν. Για να καταλάβετε, τώρα πέρασαν 9 παιδιά στην ιατρική και δεν πάνε. Στην ιατρική.
1: Ναι, αλλά μήπως ενδέχεται να κάνουν μια μεταγραφή και να έρθουν στην Αθήνα.
0: Σίγουρα περιμένουν.
1: Αν είναι πολύ τεκνή οικογένεια ή αν έχουν ήδη αδέρφια που σπουδάζουν εκεί.
0: Παρόλα αυτά.
1: Φαντάζομαι.
0: Παρόλα αυτά. Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά όταν το βάζεις στο ίδιο καζάνι με τα υπόλοιπα, βλέπεις ότι υπάρχει όντως ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ λέει το ροπρίτανε του Πανεπιστημίου της Πάτρας ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, λέει, διαθέτουν περίπου 70.000 θέσεις και οι εισακτέοι είναι 60.000. Είναι λιγότεροι. Και το δημογραφικό κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, γιατί η δική μας γενιά, που ήταν πιο άνετη προφανώς η οικογένεια. Ενδεχομένως, ενώ ήμασταν πολύ, εμείς ήμασταν τρία παιδιά, έτσι κι αλλιώς.
0: Στη δική σου οικογένεια.
1: Υπήρχε η επιθυμία οπωσδήποτε να περάσεις, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Ενώ αν δεν ήσουν από επαρχία ή οτιδήποτε. Πάντως σε άλλη πόλη για να κάνεις φοιτητική ζωή. Ενώ τώρα θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά ιδανικά να περάσουν στην πόλη που μένουν.
0: Καλά, και στην Αθήνα το ίδιο πράγμα λέγαμε. Να περάσεις σε μια πόλη έξω και να πας να ζήσεις επιτέλους μόνος σου και να φύγεις από τα δεσμά των γονέων.
1: Και είναι και απαραίτητο και αναγκαίο. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Όλα αυτά άλλαξαν τώρα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το ChatGPT για να γράψουν τους λόγους τους,
1: Να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι όλοι μας χρησιμοποιούμε το ChatGPT για να στείλουμε είτε ένα mail, είτε μια απάντηση σε μήνυμα, για να μην πω για πιο σοβαρά θέματα.
0: Και στα πιο σοβαρά. Ωραία, σωθήκαμε.
1: Όλοι το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπετε εσείς ένα mail που είναι καλογραμμένο και πολύ στρογγυλοποιημένο και όλα είναι τέλεια, δεν υποψιάζεστε ότι αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας, ο συνάδελφός σας, ο φίλος σας, αποκλείεται να γράφει έτσι? Άρα μάλλον έχει βάλει το ChatGPT. Είναι όλα πολύ σωστά.
1: Κάποτε γράφαμε ωραιότατα στο μεταξύ. Τι ωραία κείμενα. Έβγαινε το χέρι μας.
0: Όχι, έβγαινε και ο χαρακτήρας σου στην γραφή του κειμένου.
1: Μπράβο, αυτή είναι η διαφορά.
0: Τώρα λοιπόν και οι πολιτικοί που όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνουν? Ίδιους λόγους. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει τα πράγματα που θεωρεί ότι θα ήθελα να ακούσουν οι ψηφοφόροι.
1: Ακριβώς.
0: Όλα είναι στρογγυλοποιημένα, κλισέ, αισιόδοξα, κλισέ, που ούτως ή άλλως είναι κλισέ οι πολιτικοί λόγοι. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει το τι θα ακούμε και με βάση αυτά να μας επηρεάζει για το τι θα ψηφίσουμε.
1: Ναι, γιατί ενώ έβγαινε μια προσωπικότητα, τώρα διαβάζουμε κιόλας. Επειδή εντάξει, γίνονται και λάθη. Καμιά φορά το έχουν πάρει χαμπάρι γιατί τα έχουν διαβάσει μέχρι και τις πληροφορίες του ρομπότ.
0: Στο εξωτερικό.
1: Έτσι, συμβεί και αυτό.
0: Στο εξωτερικό έχει τύχει να διαβάζουν μια ομιλία και μετά, αν λέει η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα πες το αυτό με πιο δυνατή φωνή, να το διαβάζουν κιόλας.
1: Ταινία, ελληνική ταινία, αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, ναι. Πρωταθλητές, να πούμε, η Αυστραλία και ο Καναδάς στο κομμάτι των ομιλιών. 20 με 22% των ομιλιών που εκφωνούνται στα κοινοβούλια τους περιέχουν κείμενα που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρη από AI.
0: Σας κάνει τώρα εντύπωση το γιατί βλέπουμε όλο και πιο συχνά στην Ελλάδα εδώ πολιτικούς με πολύ έντονες προσωπικότητες να φωνάζουν και να ορίονται στα κανάλια και στα πάνελ?
1: Αυτό με το να ορίονται κιόλα.
0: Ναι, αυτό όμως βλέπεις ότι τελικά λειτουργεί υπέρ τους, όταν όλοι οι άλλοι είναι πολύ στρογγυλοί και οι λόγοι τους είναι πάρα πολύ κομψοβάμενοι.
1: Εσύ και οι ίδιοι, ας πούμε, εννοείς. Οπότε για να πρωτοτυπήσεις, σηκώνεις τη φωνή, ας πούμε, την ένταση της φωνής σου.
0: Είτε με σχέδιο, είτε επειδή δεν έχεις άλλη επιλογή.
1: Πολύ ωραία. Πάντως, να σου πω κάτι. Το κοινό δεν πείθεται. Διαβάζουμε στις ίδιες έρευνες. Δηλαδή, η γνώμη των πολιτών είναι ότι δεν τους, και το αντιλαμβάνονται και δεν βλέπουν την προσωπικότητά του. Γιατί δεν τους εκφράζουν πραγματικά τις σκέψεις τους, αυτά που λένε οι πολιτικοί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Ότι όταν βλέπεις τελικά τον άλλο να ορίεται στα κανάλια, λες, α, αυτός για να φωνάζει έχει δίκιο. Κατάλαβες, αυτή είναι η παγίδα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: Βραδιά Μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Ακούμε μπροστά.
16: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Επιτέλους Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Τι?
2: Λίγο δύσκολη αυτή η Παρασκευή με την κακοκαιρία αυτή. Ενώ έχουμε έτσι τη χαρά που έρχεται το Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
2: Αλλά, ναι.
1: Κοιμάστε με κουβέρτα πια.
2: Α, ναι, ναι, κοιμάστε με κουβέρτα, βέβαια.
1: Κουβέρτα, την πικέ, την κουβέρτα ή την άλλη.
2: Εγώ το πιο παπλωματάκι πήγα στο καθαριστήριο να πάρω τις κουβέρτες μου, τα παπλώματα, είμαι έτοιμη πια.
1: Λοιπόν, κουράγιο, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Κάνει κρύο έξω αυτή την ώρα.
2: Και έχει και κίνηση.
1: Στην άνοδο του Κηφισού, από τη Λένορμαν και μετά μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, χαλαρά ακόμα.
2: Και όλο το από Χαϊδάρι μέχρι η Σκαραμαγκά.
1: Και στη Λεωφόρο Αθηνών, το γνωστό σημείο. Από αυτή την ώρα ξεκινάει η τρέλα και μέχρι τις 10 πηγαίνει έτσι σημειωτών. Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά. Αυτά, εκεί στην Ανηφόρα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας. Με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης, έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, τη μεγάλη μας κλήρωση στις 4 το απόγευμα.
2: Ανυπομονώ γι' αυτό.
1: Και ούτως ή άλλως, έχουμε αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Λίγο, ναι.
1: Τώρα, Αλκίνος Ιωαννίδης, προσκυνητής.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.
1: 2 Οκτωβρίου και μας ξημέρωσε καταρχάς εικόνες καταστροφικές από την Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, εχθές.
0: Δυστυχώς με μια μεγάλη απώλεια, ένας άνθρωπος νεκρός.
1: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο, πλημμύρες, ζημιές, προβλήματα στις μετακινήσεις που ενδέχεται και σήμερα να υπάρξει δεύτερο κύμα, υπάρχει ένας φόβος. Κατά τα άλλα, η κακοκαιρία μετατοπίζεται σταδιακά προς το νότιο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα, αλλά και πάλι το νου μας στην Κρήτη. Τα δρομολόγια των πλοίων έχουν ακυρωθεί λόγω ανέμων, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, μεταξύ 22 και 24 βαθμών στις περισσότερες περιοχές.
0: Απλά με τον αέρα η αίσθηση
1: χαμηλότερη. Εγώ δηλαδή που θα πάω στις Πέτσες έχω ετοιμάσει μπουφάν.
0: Α, θα πας στις Πέτσες ακούω.
1: Ναι, και όχι με πλοίο όπως καταλαβαίνεις, ναι. Ο δικός.
0: Σε βλέπω, είσαι χάλια. Δεν θέλεις καθόλου.
1: Πάω να τρέξω. Έχω αθλητικές υποχρεώσεις.
0: Θα τα πούμε μετά αυτά. Πώς το
1: πάμε.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά, καθώς το νέο κύμα ανατιμήσεων που φτάνει μέχρι το 10% πλήττει πολλά προϊόντα στην Ελλάδα. Η φέτα αναμένεται να φτάσει εντωμεταξύ μέχρι και 17 ευρώ το κιλό. Βασικές αιτίες φυσικά η μείωση παραγωγής του γάλακτος, όπως και οι εξελίξεις σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Ναι, τη μία μέρα λοιπόν λέμε για κάποιες ελαφρύνσεις που μπορεί να αφορούν, ας πούμε,
0: ναι,
1: τη
0: εντάξει.
1: Βενζίνη ή κάτι, και την επόμενη μέρα λέμε δεν μπορείς να φας ούτε φέτα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ισοπαλία χθες για την εθνική μας το ποδόσφαιρο, έτσι 2-2 με την Ολλανδία, και επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή, έτσι 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Επίσης, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αυτό το θέμα της υπόθεσης Κορνέλ εξακολουθεί και βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Του Πανεπιστημίου Κορνέλ είχαμε έναν ομαδικό βιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Μια κοπέλα είχε κάνει λοιπόν
1: καταγγελία
0: για βιασμό. Είχε ξεχαστεί η υπόθεση, κάποιο σιρτάρι. Τώρα επανέρχεται με πολλές αναγνώσεις, γιατί ένας δικηγόρος, έχοντας συμμάχους και ανθρώπους από τα social media και διαμαρτυρίες πάρα πολλές, φέρνει το θέμα στην επικαιρότητα ξανά. Και τι διαπιστώνεται τώρα?
1: Ότι συζητιέται πάρα πολύ, όχι μόνο η αγριότητα αυτής της επίθεσης και η συνενοχή πολλών ανδρών, αλλά και το παραθυράκι, το αμφιλεγόμενο παραθυράκι που υπάρχει στην νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και άλλων πολιτιών, το οποίο καθιστά σχεδόν αδύνατη την ποινική δίωξη των δραστών, εάν το θύμα έχει καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες πριν από την επίθεση. Απίστευτο. Είναι για συζήτηση πολύ.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Γεράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Παρασκευής. Ακούμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνο. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ένα πείραμα.
1: Που γίνεται αλλού, όχι εδώ.
0: Ναι, εδώ θα φτάσει σιγά-σιγά. Και έχει να κάνει με την εργάσιμη εβδομάδα να κρατάει 32 ώρες.
1: Για να δούμε.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: ξέρεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας και το Ατελιέ, καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η ώρα θα ήταν για να μιλήσουμε για πάρτι πολύ καλή. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, όπως παρτάρει ο κόσμος, αλλά...
1: Προτείνω. Τι είπατε?
2: Λέω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι, να μιλήσουμε για πάρτι, αλλά ανταυτού λέω να μιλήσουμε για το πόσες ώρες την εβδομάδα είναι καλό να δουλεύει κανείς ή προτείνεται με αλφαγιώτα να δουλέψουν στην Αμερική.
1: Ναι. Έχετε ακούσει κι εσείς, φανταζόμαστε, τη συζήτηση για τετραήμερο, ας πούμε, αντί για πενθήμερο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, την έχουμε ακούσει.
1: Ωραία. Αν υποθέσουμε, λέμε τώρα, υποθέτουμε ότι ο καθένας μας δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, που δεν δουλεύει, αλλά λέμε επισήμως ένα 8ωρο την ημέρα. 5-8-40. Τι λένε τώρα? Ήρθε αυτός ο αριστερός, ο Σάντερς, στην Αμερική και λέει: θέλετε να προτείνουμε το 32 ώρες την εβδομάδα αντί για 40. Mm-hmm. Δηλαδή μια μέρα λιγότερη.
2: Χωρίς μείωση όμως, έτσι, στα χρήματα, στο μισθό μας και στα προνόμια.
1: Γιατί αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια.
2: Το έχουμε ζήσει το τετραήμερο με μείωση μισθού.
1: Όχι, λοιπόν. Λένε, εμείς πιστεύουμε ότι το τετραήμερο προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, mm-hmm. καλύτερη απόδοση.
2: Ακριβώς, είσαι πιο αποδοτικός.
1: Και τι έγινε? Αυτοί παρατήρησαν κάποιες εταιρείες που έκαναν αυτό το πείραμα πέρυσι και πρόπερσι. Και τι είδαν? Ότι έχουμε 71% χαμηλότερο burnout στους υπαλλήλους, 65% λιγότερες αναρωτικές και 57% λιγότερες παραιτήσεις. Δηλαδή οι υπάλληλοι φαίνονταν πιο ικανοποιημένοι το τετραήμερο.
2: Αυτό σημαίνει όμως, Δημήτρη μου, συγγνώμη διακόπτω, ότι πρέπει να σε αφορά την

0: κέρδος να μεταφράζεται σε χρόνο για μας, ελεύθερο. Όχι μόνο σε κέρδη για τους ιδιοκτήτες και τους CEO.
1: Άρα πιστεύεις ότι θα περάσει αυτό, αυτή η πρόταση, αυτή η ιδέα?
0: Εξαρτάται από τις προτεραιότητες των ιδιοκτητών, των επιχειρήσεων και των.
1: Α, πολύ ωραία. Μόλις μου απάντησες όχι. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα μετά να συζητήσουμε τι ώρες ακριβώς, πόσες ώρες δουλεύουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Να φτάσουμε και εδώ.
0: Βεβαίως. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-6614-992. Τώρα πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξυλούρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το σχέδιο περί τετραήμερης εργασίας που συζητούν στις ΗΠΑ. Το συζητούν απλά.
1: Και το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι, να σου θυμίσω, Δημήτρη, ότι από το 24 υπάρχει δυνατότητα εξαήμερης εργασίας. Γιατί εμείς είμαστε σε αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης, κατάλαβες.
0: Η δική μας
1: οικονομία θέλει πολλή δουλειά για να κρατηθεί.
0: Σου λέει, άμα θέλεις, δούλεψε παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σε προστατεύουμε εμείς.
1: Ναι, και αν δούλεψες λιγότερο, θα χάσεις σίγουρα και τα
0: άλλα. Αν θες και παραπάνω χρήματα, δεν θα δώσουμε εμείς τα χρήματα για τη δουλειά που κάνεις. Βρες μια άλλη δουλειά.
1: Γι' αυτό και θα το πω έτσι και λίγο στατιστικά. Παραμένει λοιπόν η χώρα μας πρώτη στον αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Κοίταξε, ο μέσος Έλληνας εργάζεται 39,6 ώρες την εβδομάδα, έτσι. Ο μέσος Ευρωπαίος 35,9. Έχουμε διαφορά 4 ώρες. Έτσι, μέσο όρο.
0: Επίσης, να πούμε ότι πολλές φορές έχει σημασία το πώς δουλεύεις, όχι το πόσο. Δηλαδή, πόσο αποδοτικός είσαι στις ώρες που πρέπει να δουλέψεις.
1: Σε ποιον το λες, πού απευθύνεσαι.
0: Γενικά το λέω.
1: Α, γενικά το λες, ένα ιδανικό κόσμο. Καλώς.
0: Εννοείται. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είστε φοιτητές και τώρα ανοίγετε έτσι το πρώτο σας φοιτητικό σπίτι, σας προτείνουμε το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις έτσι 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγο θα μιλήσουμε για ύπνο.
1: Ναι,
0: ή μάλλον
1: ναι,
0: για ταραγμένο ύπνο. Σας έχει τύχει να ξυπνάτε ξαφνικά 3 το πρωί?
1: Τώρα να απαντήσω εγώ, σας έχει τύχει να ξυπνάτε ξαφνικά 5.30 το πρωί?
0: Όλα αυτά σε λίγο.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
6: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
3: Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, χορηγός μπαλέτου Prodea Investments, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο, μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Ποιες ξέχασες το ντουλαπάκι σου μαζί με τα ξηρά φάκια και το χαμόγελό μου? Μη μου λυπάσαι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ίσως πάρουμε αποφάσεις για το πώς θέλουμε να μας βρει η μετά εγκλισμού εποχή. Και ίσως τελικά όλο αυτό γίνει η αφορμή για να βιώσουμε τα θαύματα που επιζητούσαμε στη ζωή μας. Έρωτα στο ποτέ, για ένα πατητάκι.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Αγάπη που γυρνές, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
2: Πάντα έντεχνα.
20: Σ' ακολουθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 παρά 25 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε. Και θέλουμε να συζητήσουμε, όχι γιατί μας αφορά εμάς, με τον ύπνο
0: όχι,
1: έχουμε
0: εμένα,
1: μια πολύ καλή σχέση. Α, σε αφορά.
0: Βεβαίως. Δυστυχώς μια φορά. Ποια?
1: Ο ύπνος είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος και ο σπαστός ύπνος. Δηλαδή, τι σημαίνει να ξυπνάω ξαφνικά με στη νύχτα 3 το βράδυ, και τι μου συμβαίνει και πώς ξανακοιμάμαι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ωραία, να το πεις εσύ που σου συμβαίνει, γιατί εμένα δεν μου συνέβαινε καθότι κοιμόμουν σε ωραιότατες ώρες και ξύπναγα 10 το πρωί ξεκούραστη και φρέσκια.
0: Πεντέμερη, πού θα πας?
1: Μέχρι που σε γνώρισα.
0: Τι ζωή είναι αυτή?
1: Άλλαξε η ζωή αυτή. γιατί το κάρμα αυτό?
0: Καταρχάς, να πούμε σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με τον ύπνο τους ότι
1: δεν είναι οι μόνοι.
0: Δεν είναι οι μόνοι. Επίσης, αν έχεις περάσει κάτι πολύ άσχημα, μια άσχημη περίοδο, μια απώλεια, ένα χωρισμό, ξυπνάς ξαφνικά μες στον ύπνο σου και δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Και το λάθος είναι να πιάσεις το κινητό στα χέρια. Παρόλα αυτά.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι όμως. Μπορεί και σε μια πιο απλή ήπια καθημερινότητα, απλά να έχεις φάει βαριά από ό,τι να ξυπνήσεις μες το βράδυ. Γενικότερα, λένε ότι μετά τις 2-3 ο εγκέφαλος είναι πιο εύκολο να ξυπνήσει από ένα μικρό θόρυβο, μια κίνηση, έτσι, μια μικρή ενόχληση. Είναι δηλαδή, έχει να κάνει όντως με τον εγκέφαλο, με τη λειτουργία αυτή και τον ύπνο μας. Ακούς δηλαδή απ' έξω το σκουπιδιάρικο, μπορεί να ακούσεις από τον μπαλκόνι, να ακούσεις το τραμ ή μια μηχανή που περνάει πολύ γρήγορα.
0: Δηλαδή ο βαθύς ύπνος μειώνεται, αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ταραγμένος από κάτι,
0: στεναχωρημένος. Αν και εσείς έχετε περάσει μια τέτοια περίοδο, επειδή και εγώ περνάω και πέρασα πρόσφατα, είναι όντως ξαφνικά το σώμα σου ξυπνάει 3 το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή είναι τρέλα.
1: Τι προτείνουν λοιπόν οι ειδικοί, να πούμε, τον κανόνα των 20 λεπτών?
0: Ναι,
1: το ξέρεις, να τον πω?
0: Για πες τον.
1: Αχ, θα το πω. Λοιπόν, αν μείνεις στο κρεβάτι για πάνω από 15-20 λεπτά, σήκω. Αν είσαι ξύπνιος, καλύτερα να σηκωθείς. Ναι, γιατί αν παραμείνεις τρυφογυρίζοντας, ο εγκέφαλος συνδέει το κρεβάτι με την απογοήτευση και την αϊπνία. Ενώ αν πας σε ένα άλλο δωμάτιο για λίγο, με χαμηλό φως, ανοίξεις λίγο ένα βιβλίο ή βάλεις ένα podcast ή μια μουσική έτσι χαλαρωτική, ενδέχεται να νιστάξεις ξανά. Είδες, εγώ θα σου λέγα πάντα ότι είναι το αντίθετο. Καλύτερα, ας πούμε, να προσπαθείς να κοιμάσαι. Τελικά, όχι.
0: Αυτό που θα ήθελα να πούμε σε συνέχεια είναι το τι συνέβαινε παλιά στους ανθρώπους.
1: Τι συνέβαινε?
0: Χωρίς τον ηλεκτρισμό, όταν κοιμόσουν από νωρίς, με το που νύχτωνε δηλαδή, το σώμα ξυπνούσε από μόνο του. Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σήμερα, 7:39 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής, 8 παρά τέταρτο η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για τη διαταραχή του ύπνου, δηλαδή συγκεκριμένα για αυτές τις φορές που ξυπνάς τις 3 το πρωί ξαφνικά και δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό. Όμως,
1: τι λένε οι ειδικοί? Φρίκι.
0: Προσέξτε, αυτό με το οκτάωρο είναι δικό μας. Στο ανθρώπινο είδος έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά. Παλιότερα ο ύπνος ήταν διφασικός. Δηλαδή κοιμόντουσαν οι άνθρωποι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ξυπνούσαν εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, έκαναν κάποιες δουλίτσες.
1: Δουλίτσες?
0: Ναι, μικροδουλειές, προσευχές, άνω στο χασμό, λέει, ή κοινωνικές συζητήσεις.
1: Α, τέτοιες δουλίτσες.
0: Ξανακοιμόντουσαν. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, οι μακριές χειμωνιάτικες νύχτες γίνονταν πιο διαχειρίσιμες και λιγότερο μονότονες. Διότι το σκοτάδι κρατάει πολλές ώρες το χειμώνα, για παράδειγμα.
1: Κοίταξε, Δημήτρη μου, άκουσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Αν αυτό σε παρηγορεί.
0: Δεν με παρηγορεί,
1: ότι δεν είσαι ο μόνος που ξυπνάει μες το βράδυ, καλώς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο από το να ξυπνάς το βράδυ.
0: Καλά, υπάρχουν χειρότερα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Ο ύπνος είναι το νούμερο ένα μου αναγκαίο πράγμα στη ζωή. Δεν ξέρω, σου στέλνω κάποια μηνύματα με αυτόν τον τρόπο, σε ενημερώνω.
0: Το καταλαβαίνω, ναι. Ότι τώρα ξυπνάς πια πολύ νωρίς, ναι, το καταλάβαμε.
1: Και κοιμάμαι από τις 10:30, δεν πειράζει, παιδάκι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το θέμα είναι αυτό που είπες. Μην ανοίγουμε κινητό, πάμε σε ένα άλλο δωματιάκι, μετακινούμαστε λίγο, με ένα χαμηλό φως, ένα βιβλίο, λίγη μουσική και θα κοιμηθούμε. Αυτά.
0: Μακάρι να λύνεται έτσι. Πάμε τώρα στην κούπα τη δική σου, Ναταλία.
1: Η κούπα της Ναταλίας.
0: Ναι. Σας θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Άρα λοιπόν,
1: παρακαλούμε πάρα πολύ να μας στείλετε στα social media τα δικά μας, του Μελωδία, στο info@melodia.gr ή στο τηλέφωνο
0: 695-66-14-992 Viber WhatsApp.
1: Viber και WhatsApp, ακριβώς, το μήνυμά σας, με τι θα ανταλλάσσετε αυτή την κούπα. Κάτι χρηστικό, θα λέγαμε, κατά προτίμηση, γιατί και εμείς θα το ανταλλάξουμε μετά με κάτι άλλο που θα μας προτείνουν επόμενοι φίλοι.
0: Και μόλις φτάσει στα χέρια μας κάτι σπουδαίο, θα το δώσουμε με αγάπη σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, ήδη, να ξέρετε, μας έχουν προτείνει μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα ψυγείο.
1: Ψυγείο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εσείς έχετε κάτι άλλο για να πάρουμε την τελική μας απόφαση? Περιμένουμε τις προτάσεις σας και εν τω μεταξύ, ακούμε τώρα Θοδωρή Βουτσικάκη, το τυχερό αστέρι. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Έλατε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές? Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για ως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους και...
1: Μετά θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που προκύπτει και το οποίο έχει το ερώτημα: γιατί καλύτερα μόνες?
0: Τώρα ανοίγεις μια
1: γιατί...
0: Σε λίγο όλα αυτά.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
4: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
9: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
21: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 και 1 η ώρα, πρωινό Παρασκευής.
2: Και η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα έντονη. Λοιπόν, στο Κηφισό, φυσικά, στο γνωστό σημείο ανόδου και καθόδου που θέλει υπομονή. Στην έξοδο προς Ελευσίνα δηλαδή, επίσης έχουμε κίνηση πολύ.
1: Στη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή. Mm-hmm. Άνοδος Αλεξάνδρας επίσης μποτιλιαρισμένη. Τα γνωστά σημεία είναι μποτιλιαρισμένα φούλε, να μην τα αναφέρουμε όλα. Δηλαδή περιφερειακός Καρέα, Μεσογείων Κηφισίας, Μεσογείο στην κάθοδο δηλαδή κυρίως. Και έχουμε και κίνηση προς λιμάνι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά. Θυμίζουμε ότι έχουμε και απογορευτικό απόπλου, σήμερα.
2: Ναι, έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια.
1: Και η Αττική οδός μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Αμέσως μετά έχουμε.
2: Τι μας ξημέρωσε.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε μια εικόνα για το τι μας περιμένει σήμερα. Mm. Και μετά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό που έθιξε και η Ναταλία λίγο πριν.
2: Γιατί είναι καλύτερο να είσαι μόνη σου, αν είσαι γυναίκα.
1: Μόνη, λες. Γιατί γυναίκες μόνο.
2: Γιατί αυτό είναι προτιμητέο τελευταία. Γιατί...
1: Μόνο για γυναίκες.
2: Περισσότερο για τις γυναίκες, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Θα τα αποδούμε σε λίγο. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Και Ελάτε Επιβάτες τώρα και Παντελής Αδεσινός και Γιάννης Νικολάου. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Φταίει η ζωή που είναι μικρή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Λοιπόν, η κακοκαιρία. Το βασικό θέμα προκάλεσε χθες βιβλική καταστροφή στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό κτηνοτρόφο, πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Σήμερα μετατοπίζεται σταδιακά προς την Νότια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει ιδιαίτερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στους 22 με 24 βαθμούς.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά, βασικές αιτίες η μείωση της παραγωγής του γάλακτος, όπως και η εξελίξη σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Ισοπαλία χθες για την εθνική μας το ποδόσφαιρο, 2-2 με την Ολλανδία, επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Επίσης, ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η βιομηχανία που δίνει πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 μέρες με κόστος 300 ευρώ. Δίνουν ακόμη και μεταπτυχιακά, έτσι, αμφιβόλου αξιοπιστίες από ξένα πανεπιστήμια, για να πετύχουν κάποιοι καλύτερο πλασάρισμα στους πίνακες του ΑΣΕΠ προκειμένου να διοριστούν στο δημόσιο, το διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό. Νέο κύμα κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα λύκεια των Παρισινών Προαστίων λόγω ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και προσωπικού έχουν εξοπλουθεί σε όλη τη χώρα με εκατοντάδες αποκλεισμούς, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς. Καθώς τώρα η κινητοποίηση έχει συνδεθεί με τον προϋπολογισμό του 27 και τη γενικότερη έτσι, δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 7 η ώρα. Για τη συνέχεια, ο Αύγουστος και ο Νίκος Παπάζογλου. Και σε λίγο μιλάμε για το θέμα αυτό που έδειξε η Ναταλία μας, με το αν είναι τελικά καλύτερο να μένουμε μόνοι μας αντί να μπαίνουμε σε σχέσεις, αλλά για τις γυναίκες το λέγανε.
1: Κυρίως, ναι, γιατί αυτό λένε και...

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 8 και 14 η ώρα. Πρωινό Παρασκευής.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
0: Για σας που ξεκινήσατε μόλις τώρα.
1: Ναι, στην παρέα μας.
0: Τους τυχερούς, ναι.
1: Λοιπόν, αν είστε μόνοι μόνες, σας έχω νέα.
0: Ποια είναι αυτά τα νέα, για πες.
1: Καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Σύμφωνα με.
0: Από ποιο πρίσμα θέλω
1: από
0: να μου
1: πεις. Από το πρίσμα, λοιπόν.
0: Από ποια οπτική γωνία.
1: Γιατί διαβάζουμε διάφορα. Κάποτε, λοιπόν, έλεγε σε μια γυναίκα ότι θα καταλήξει μόνη της, ή α, θα είναι μεγάτες, ή α, πότε θα παντρευτείς ή δεν θα παντρευτείς. Και αυτό την τρόμαζε. Τώρα πια διαπιστώνεται, δεν είναι δική μου δηλαδή η άποψη, διαπιστώνεται και από έρευνες κτλ., ότι είναι πλέον πολύ πιο ανακουφιστικό για μια γυναίκα να επιστρέφει στο σπίτι μόνη της, να κοιμάται μόνη της και να πληρώνει τους λογαριασμούς της η ίδια, δηλαδή να έχει και το βάρος το οικονομικό, αντί να έχει μια σχέση που θα την ταλαιπωρήσει ψυχολογικά.
0: Μισό λεπτό, για ποιες ηλικίες μιλάμε, υπάρχουν παιδιά στη μέση τώρα ή όχι?
1: Όχι, όχι, μιλάμε για μια γυναίκα μόνη. Δεν λέμε που... για χωρισμό τόσο.
0: Πριν ξεκινήσει δηλαδή
1: έχουμε χωρίσει και έχω το παιδί και...
0: Να φτιάχνει οικογένεια.
1: Γιατί εκεί είναι πολύ πιο απαιτητικά τα πράγματα, μιλάμε τώρα αστεία.
0: Άρα λοιπόν θέλεις να πεις ότι εκεί που κάποτε παλιότερα οι νεότερες γυναίκες θεωρούσαν ότι πρέπει να είναι σε μια σχέση για να περνούν και καλύτερα και οικονομικά και πιο άνετα, τώρα λένε, αφού βγάζω λεφτά, είμαι μόνη μου και μπορώ να είμαι ανεξάρτητη, γιατί να μπω σε μια σχέση και να με ταλαιπωρεί ο όποιος άλλος?
1: Γιατί να ταλαιπωρθώ, αυτό είναι ακριβώς. Γιατί να ταλαιπωρθώ κάποτε, δεν υπήρχε θέμα. Η ταλαιπωρία δεν ήταν τότε θέμα. Λέγαμε δηλαδή, όχι, οπωσδήποτε να έχουμε τη σχέση. Να...
0: Ο άλλος ταλαιπωρείται ή όχι?
1: Ναι, δεν νομίζω το ίδιο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, στατιστικά, πιο πολύ μια γυναίκα θα φροντίσει τον σύντροφο ή άντρα της, ή οποιοδήποτε μένουν μαζί.
0: Επειδή έχει εκπαιδευτεί έτσι λόγω πατριαρχίας, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Είναι εκπαιδευμένη σε αυτό. Οπότε δύσκολο ένας άντρας να πει: περνάω δύσκολα με τη γυναίκα μου ή τη σχέση μου στο σπίτι και θα ήθελα να με γυρνάω μόνος μου στο σπίτι. Όχι.
0: Μπορεί δύσκολο. Και να περνάει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Για άλλους λόγους.
1: Στατιστικά μιλώντας και βάσει του τι διαπιστώνεται, δύσκολα θα πει ένας άντρας: καλύτερα να γυρνά στο άδειο σπίτι μόνος μου. Από το να έχω μία να με ταλαιπωρεί.
0: Εγώ θα διαφωνήσω εδώ.
1: Να διαφωνήσεις.
0: Ναι, πιστεύω ότι και τα δύο φύλλα θέλουν κάποια στιγμή την ανεξαρτησία τους. Όμως καταλαβαίνω ότι πολλές γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί να θεωρούν ότι με το που θα μπουν στη σχέση θα υπάρχει ένα αρσενικό που θα πληρώνει τους λογαριασμούς, θα πληρώνει το τραπέζι, θα αγοράζει δώρα. Κάποιες δυστυχώς υπάρχουν ακόμα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι πια μετράει πολύ περισσότερο ότι κανείς δεν θέλει να ζει με δράμα. Δεν μπορεί το συναισθηματικό βάρος. Προτιμάς δηλαδή να είσαι συναισθηματικά καλά, να έχεις ψυχική υγεία και ηρεμία.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά, γιατί ανοίγουμε θέματα και μέτωπα εδώ.
1: Θα μέχρι τις 10 αυτό θα το λέμε.
0: Fix Lux τώρα, το τραγούδι σε αγαπώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. 8 και 4, μάλλον όχι, και 17 πάει η ώρα.

0: τριγενή.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, 8 και 23 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τι γυναίκε εκείνε που επιλέγουν να είναι μόνε του τελικά, να μην μπαίνουν σε μια διαδικασία σχέση για να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Βέβαια, δεν είπαμε το εξή, νομίζω. Αυτό χρειάζεται και μια οικονομική δύναμη. Έτσι δεν είναι, το να ζει μόνο.
2: Όχι. Δεν χρειάζεται.
1: Okay.
2: Έχει κόστο. Έχει κόστος. Δηλαδή και εμείς το παρουσιάζουμε σαν κάτι που διαπιστώνεται ότι το προτιμούν, ακόμη και αν έχει κόστος στην τσέπη τους, ακόμη και αν έχει μοναξιά το βράδυ στο κρεβάτι, αλλά στη ζυγαριά του να είμαι δυστυχισμένη σε μία σχέση και να είμαι ψυχολογικά ράκος, θα προτιμήσω την όποια δυσκολία φέρει η μοναξιά.

0: πια. Αυτό. Δεν το προτείνουμε ούτε λέμε ότι είναι δική μας επιλογή. Διαπιστώνεται από αυτά που διαβάζουμε και τις έρευνες.
1: Το επικεντρώνουμε στις γυναίκες αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι περνούν άσχημα λόγω κάποιων αντρών, όχι όλοι οι άντρες.
0: Ολόσωστα το λες. Μπράβο.
1: Εντάξει, μην
0: εννοείται.
1: Τα λέμε τώρα. Εντάξει.
0: Δεν τσουβαλιάζουμε και λέμε φυσικά τις διαπιστώσεις που. Λίγο ή πολύ ξέρουμε ότι ισχύουν.
1: Θα το συνεχίσουμε και μετά το θέμα, αν θέλετε. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Skull Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarine, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarine είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Περισσότερα www.tamarine.com.

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει γιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής 8 και 36. Έχετε κι εσείς άγχος, αν είστε του θεάτρου, το να προλάβετε ένα εισιτήριο στην τέλεια παράσταση για την οποία όλοι μιλούν ή θα περιμένουν πώς και πώς?
1: Άκου, Δημήτρη, θα σου πω. Υπάρχει το λεγόμενο FOMO, το Fear of Missing Out.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό αφορά πάρα πολλές κατηγορίες. Ήτανε τα μπαρ, είναι το ταξίδι, είναι. Προκαλείται από τα social media, να το πούμε. Κυρίως από εκεί. Γιατί βλέπεις την κάνουν οι άλλοι και συγκρίνεσαι.
0: Και από τις παρέες επίσης.
1: Ναι. Αλλά... Και τώρα το πάθαμε με το θέατρο. Άλλο κακό να μην μας βρει. Δηλαδή ξαφνικά να πάμε όλοι. Να πάμε, βεβαίως. Αλλά να πάμε στις ίδιες παραστάσεις, αυτές που είναι sold out, που λέγεται ότι είναι sold out, γιατί και εγώ αυτό δεν το ακούω. Το sold out της χρονιάς και το sold out. Τι θα πει το sold out?
0: Εννοείς ότι κάποιες διαφημίζονται ως sold out, αλλά ψιλοβρίσκεις εσύ.
1: Ωραία. Παντού μπορείς να βρεις, αλλά υπάρχουν φυσικά κάποιες που είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορείς να το προγραμματίσεις για πιο μετά.
0: Ωραία. Αν σε πιάσει λοιπόν άγχος, τι κάνεις?
1: Έχουμε μόνο τον Οκτώβριο, έτσι το λέω, περίπου 70 πρεμιέρες. Που σημαίνει ότι όλο το χρόνο έχουμε περίπου 1000 παραστάσεις στην πόλη που ζούμε. Αποκλείεται να μην βρεις παράσταση να δεις. Και να είναι ωραία παράσταση, να είναι καλή.
0: Δεν είναι κάπως περίεργο για μια πόλη σαν την Αθήνα να έχει τόσο πολλές παραστάσεις?
1: Φυσικά και είναι. Είναι από τα λίγα πράγματα για τα οποία μπορούμε να περηφανευόμαστε και από την άλλη. Πώς? Όλοι θέλουμε να γίνουμε ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή καλλιτέχνες ή κάτι, ή έχουμε τις ανησυχίες αυτές.
0: Η απάντηση είναι μία. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι.
1: Και, καλά κάνουμε. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς οι θεατές τα θεάματα αυτά χωρίς άγχος.
0: Ναι, επίσης όλοι έχουμε δικαίωμα στην έκφραση, την καλλιτεχνική. Δεν σημαίνει πως όλα αυτά είναι τέλειες παραστάσεις.
1: Όχι, όχι, αυτό σου λέω. Μπορείς να διαλέξεις, έχεις επιλογές, αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτά.
0: Ωραία. Συμβουλές.
1: Συμβουλές. Καταρχάς, όχι άγχος. Επιλέγουμε λοιπόν όχι βάσει των trends, τι κάνει trending τώρα κτλ. Έχουμε κάποιους συγγραφείς που μας αρέσουν πολύ. Έχουμε κάποιους σκηνοθέτες που εμπιστευόμαστε ή ηθοποιούς που κάθε χρόνο θα κάνουν μια καλή δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που μπορείς να ακολουθείς πιστά.
0: Φοβάμαι ότι το sold out γίνεται από τους ανθρώπους που είναι αυτό που λέμε και στην πολιτική στις εκλογές, αυτοί οι αναποφάσιστοι.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν ξέρουν ποιος είναι ο αγαπημένος του συγγραφέας. Που δεν ξέρουν ποια είναι η αγαπημένη του παράσταση. Απλά θέλουν να ακούν ότι αυτή η παράσταση είναι καλή και πηγαίνουν εκεί και απλά τη βλέπουν.
1: Οπότε.
0: Οπότε ψάχνουμε λίγο παραπάνω εμείς. Τις φήμες, διαβάζουμε λίγο περισσότερο, λέω εγώ τώρα, και αποφασίζουμε τότε αν μας ενδιαφέρει μια παράσταση ή όχι.
1: Και αν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι όντως sold out, λίγο υπομονή. Θα βρούμε πιο μετά.
0: Έχουμε και άλλες συμβουλές, θα μας πεις και άλλα μετά.
1: Βεβαίως, θα πούμε πολλά.
0: Προς το παρόν, πάμε στην Χριστίνα Γκόλια και το remix, το κλασικό τραγούδι. Ζητάτε να σας πω. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία και του 99,2 είναι πρωινό Παρασκευής. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Με δροσιά. Για να μην πω κρύο εδώ στην Αθήνα και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 24, αλλά τη νιώθουμε πιο χαμηλή.

0: είναι όλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Paradise. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω τα κέφια μου.
0: Στην κόλαση δεν λες καλημέρα, που είναι εδώ επίσης.
1: Όχι, όχι.
0: Paradise.
1: Όχι, εντάξει. Διαλέγουμε. Διαλέγουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε όμως, ξέρεις, να ζήσουμε στιγμές ή να μεταφερθούμε σε άλλα μέρη, το θέατρο όντως είναι μια διέξοδος τέτοια.
0: Ναι.
1: Που σε ταξιδεύει σε όλα, και τα συναισθήματα και τις φάσεις. Αλλά, επειδή λέγαμε πριν ότι δεν αξίζει να πάθουμε φόμο, χίλιες παραστάσεις θα παιχτούν φέτος. Δηλαδή δεν πρόκειται να τις δούμε και να θέλαμε.
0: Ναι,
1: όλες.
0: Αλλά όταν έχεις τους φίλους να σου λένε πήγες εκεί, το είδες αυτό, και εσύ δεν έχεις τι να πεις, λες θα πάω, να πεις εισιτήριο.
1: Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν το έπαθες εσύ ή φίλοι σου με την άλλη Θήβα, για παράδειγμα.
1: Μόνο εγώ, εντάξει. Ίσως και όλοι μας αυτό το λέω, το έχουμε πάθει και τα έχουμε περάσει με αρκετά. Αλλά συνοψίζοντας, επειδή έτσι κι αλλιώς κάτι θα χάσουμε όλοι και δεν χάνεις και κάτι, γιατί θα δεις κάτι άλλο. Θα ζήσεις μια άλλη εμπειρία. Αξίζει, αυτό λέω. Να είμαστε πιο επιλεκτικοί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των παραστάσεων. Να ακολουθούμε ίσως κάποιους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που μας αρέσουν, που τους θαυμάζουμε και ξέρουμε ότι κάνουν καλές δουλειές, και να εμπιστευόμαστε τις επαναλήψεις. Θα ξανανεύει μια παράσταση
0: αυτό
1: που πάει καλά και αξίζει.
0: Αυτό ήθελα να τονίσω κι εγώ. Ότι όταν ακούμε για μια παράσταση ότι πάει πάρα πολύ καλά και γίνεται χαμός από εισιτήρια, είναι πολύ πιθανόν αυτή η παράσταση να επαναληφθεί, διότι δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Οπότε trust. Trust the process.
0: Δεν επαναλαμβάνονται συνήθως παραστάσεις που γίνονται, ας πούμε, σε ιδρύματα που είναι. Για οι ηθοποιοί είναι απασχολημένοι μετά με άλλες υποχρεώσεις και τότε ναι, όντως χάνεις ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά θέλει ψάξιμο η όλη ιστορία.
1: Και επίσης δεν είναι μόνο το θέατρο, έχουμε και λυρικές, έχουμε και μπαλέτα, έχουμε και χορούς, έχουμε και συναυλίες, έχουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, γιατί σήμερα στις 4 το απόγευμα έχουμε επιτέλους τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στις 4 γίνεται η κλήρωση από τη Μέρη. Η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και.
1: Πρέπει να της πείτε πόσα είναι τα χρήματα που έχει το χρηματοκιβώτιο. Τίποτα άλλο. 10.502. Μετά τις 4 το τηλεφώνημα.
0: Ακριβώς. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά. Mediatel, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής σε ΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, σε καλή μεριά, 10.502 ευρώ προλαβαίνετε. Και τώρα, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και τώρα θα σας μιλήσω για κάτι που πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Μένουν στο κόκκινο όπως συνήθως, στα γνωστά σημεία, στη γνωστή απόσταση που ξεκινάει και από Εγάλεο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και φτάνει σχεδόν μέχρι Νέα Ιωνία, εκεί,
1: σωστά,
0: περίπου, ωραία.
1: Σωστά, και...
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης.
1: Αττική οδός και αυτή μποτελιαρισμένη.
0: Έχει κίνηση. Δεν έχει όμως πάρα πολύ, θέλω να πω, στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, όσο συνήθως. Δηλαδή, έτσι πως βλέπω το χάρτη.
1: Μισό. Στην Κηφισίας βλέπουμε το χάρτη να είναι κάπως χαλαρό στην κάθοδο. Στην άνοδο βλέπουμε κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Στη Μεσογείο επίσης βλέπουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο κυρίως. Η άνοδος φαίνεται λίγο πιο χαλαρή, ίσως βρείτε μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
0: Και φυσικά αν είστε στην Λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα.
1: Αυτά τα γνωστά σημεία λοιπόν μποτιλιαρισμένα, αλλά είναι Παρασκευή, κάτι είναι και αυτό, έτσι μας βοηθάει να πάρουμε μια ανάσα και να αντιμετωπίζουμε αλλιώς τα δύσκολα.
0: Να φεύγετε, τι που πηγαίνετε, που θα πάτε, τι θα κάνετε.
1: Πώς το έλεγα στον Dolce Vita.
0: Πώς το περάσατε, τι τρώγατε.
1: Σωστά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί σας, Ναταλία Δημήτρης, και συνεχίζουμε. Φίλαμε ακόμα. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Αμέσως μετά. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Uno. Dos.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. Τι μα έχει ξημερώσει σήμερα για να κάνουμε μια δική μα επιλογή από την επικαιρότητα.
1: Εντάξει, ένα από τα βασικά θέματα είναι η κακοκαιρία που άφησε πίσω τη και ένα νεκρό κτηνοτρόφο, έτσι 80 ετών, εχθέ στην Κρήτη. Είχαμε εικόνε βιβλική καταστροφή. Πραγματικά πλημμύρε, ζημιέ, προβλήματα στι μετακινήσει συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συγγνώμη, είναι σοκαρισμένοι άνθρωποι. Έβλεπα κάποια ρεπορτάζ, δεν έχουν ξαναζήσει τέτοιε καταστροφέ στο συγκεκριμένο σημείο τη Κρήτη.
1: Απίστευτο, έτσι. Και είπαν να έχουμε το νου μας και σήμερα. Όσοι είμαστε, Πελοπόννησο. Εγώ τώρα, ξέρεις, νιώθω Πελοπονίσια, γι' αυτό το λέω.
0: Καλά,
1: θα κατέβω προς τα κάτω.
0: Είμαι, ναι.
1: Λοιπόν, κυρίως και στην Κρήτη θα συνεχίσουν τα φαινόμενα. Κατά τα άλλα, όμως, η θερμοκρασία θα είναι εκεί περίπου στους 22 με 24 βαθμούς.
0: Πιο ακριβή από σήμερα η φέτα και γενικότερα τα γαλακτοκομικά το νου μας. Βασικές αιτίες.
1: Ναι,
0: καλά. Μιλάμε για μεγάλη άνοδο στις τιμές. Βασικές αιτίες και η μείωση φυσικά της παραγωγής του γάλακτος, όπως και οι εξελίξεις σε ενέργεια και μεταφορικά.
1: Στα αθλητικά, ισοπαλία εχθές για την Εθνική Ποδοσφαίρου 2-2 με την Ολλανδία και επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο.
0: Και πάλι στην Τούμπα. Επίσης, πάμε Γαλλία, νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα Λύκεια εκεί στο Παρίσι, στα προάστια, λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό, τώρα έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα με εκατοντάδες αποκλεισμούς, πυρκαγιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς, ενώ πλέον η κινητοποίηση αυτή έχει συνδεθεί και με τον προϋπολογισμό του 27 και τη γενικότερη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, κατάλαβες.
0: Έχει άνοιξε.
1: Ξεκινάς με ένα θέμα και μετά για όλα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 7 η ώρα. Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη στην αγορά του Αλχαλίλη. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε μεταξύ άλλων. Και ναι, για σχέσεις.
1: Κοίταξε, για σχέσεις ναι, έχουμε μιλήσει, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε.
0: Α, όχι, δεν μιλάμε για σχέσεις.
1: Όχι, για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ποιοι το διεκδικούν φέτος, αν θα βάλει το χεράκι του ο Τραμπ και τι σχέση θα έχει με όλο αυτό και τι πιστεύουμε. Ποια είναι τέλος πάντων τα φαβορί.
0: Πάμε.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής και...
1: Μιλάμε για Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
1: Που σε λίγες μέρες θα απονεμηθεί, γύρω στις 19 νομίζω Οκτωβρίου.
0: Πες μου μόνο αν ο Τραμπ είναι υποψήφιος.
1: Όχι.
0: Ξανά.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί
1: δεν
0: θα
1: το κερδίσει φέτος, δεν θα το κερδίσει. Βρίσκεται σε πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Σου έχω νέα.
0: Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, δεν θα το κερδίσει φέτος. Η επιρροή του όμως λέγεται ότι θα είναι αισθητή στην επιτροπή βράβευσης που επιλέγει.
0: Πέρυσι δεν έπαιξε ρόλο, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Αυτή η κυρία από τη Βενεζουέλα που πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης δεν τον ευχαρίστησε.
1: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
0: Ναι, τον ευχαρίστησε επειδή συνέβαλε και αυτός στην.
1: Μα του παρέδωσε κιόλας το χρυσό μετάλλιο σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη για τις προσπάθειές της για μια δημοκρατική Βενεζουέλα. Τέλος πάντων, για να δούμε ποιοι είναι φέτος, ποιοι θα μπορούσαν να είναι.
0: Ναι,
1: ο Πάπας ο Λέοντας.
0: Α, είναι προγνωστικά αυτά, ε.
1: Βεβαίως, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Έτσι.
0: Ναι,
1: και... είναι κάποιες από τις προτάσεις που συζητιώνται.
0: Πότε θα ανακοινωθεί ο νικητής, ξέρουμε.
1: 9 Οκτωβρίου, είπα 19 πριν. Είδες, καλά έκανες και με ρώτησες ξανά. 9 Οκτωβρίου.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Να δούμε.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 9 και 16. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Δυναμώστε λίγο την ένταση στο ραδιόφωνο, αν είστε στο αυτοκίνητο.
1: Για καμιά σειρά μετά.
0: Για σειρά, βεβαίως.
1: Ωραία.

Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 23 η ώρα. Τώρα, αν έχετε Apple TV.
1: Μάλιστα.
0: Το κινητό σου παίζει στο βάθος μια μουσική, δεν πειράζει, δεν αγχώνεσαι.
1: Εμάς διαφημίζω κάτι, ήθελα να ανεβάσω ένα story δικό μας για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις.
0: Ένα από τα stories λοιπόν, αν θέλετε να δείτε και σειρές στο κινητό σας ή στην τηλεόρασή σας. Οι νέοι βλέπω στα κινητά, δεν κάνω πλάκα.
1: Έτσι, ναι. Άμα θέλεις να σε πάρει έτσι ο ύπνος χαλαρά, μπορείς. Ναι.
0: Δείτε το Slow Horses, είναι μία από τις πιο καλές και καλοβαθμολογημένες ταινίες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.
1: Με τι θεματική?
0: Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω, αλλά τα λέω πάλι. Είναι μία ομάδα εντός αγωγικών αποτυχημένων αστυνομικών της MI5.
1: Gary Oldman.
0: Ο Gary Oldman, που είναι αγνώριστος.
1: Το θυμάμαι.
0: Στο ρόλο ενός διευθυντή ενός τμήματος αστυνομικών που το έχουν όλοι στα αζήτητα, αλλά κάνουν τις βρωμοδουλειές. Ουσιαστικά, δηλαδή, η καλογιαλισμένη MI5 χρησιμοποιεί αυτό το τμήμα για να καθαρίζει διάφορες έτσι δουλίτσες, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε με έναν πολύ καλογυρισμένο τρόπο το πώς αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται αποτυχημένοι κατορθώνουν πάρα πολλά πράγματα χωρίς καν να το προσπαθούν. Απλά με την ειλικρίνειά τους, μεταξύ άλλων.
1: Σε ποιο κύκλο βρισκόμαστε?
0: Στον έκτο κύκλο τώρα είμαι εγώ.

0: Πόσα επεισόδια έχει ο κάθε κύκλος?
1: Καμιά δεκαριά, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει, κάπου εκεί. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε catch-up.
1: Και κάθε κύκλος έχει και από ένα θέμα, δηλαδή ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Όμως το σημαντικό είναι το πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών και μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ της ηγεσίας της MI5.
0: Να σε ρωτήσω, το Σαββατοκύριακο που θα πας.
1: Εδώ Αθήνα.
0: Θα βγεις καθόλου έξω?
1: Όχι. Όχι, ψέματα.
0: Θα βγεις.
1: Την Κυριακή το βράδυ.
0: Α, έχεις κανονίσει.
1: Θα πάω στην λυρική σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το αφιέρωμα με την Μαριαρίνα Κριεζή που το παρουσιάζει η Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί με κοιτάζεις έτσι?
0: Έτσι, έτσι. Γιατί μια χαρά.
1: Και η Κριεζή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στιχουργών στην Ελλάδα. Αυτά τα τραγούδια.
0: Τι ωραίο.
1: Μια κοινική ευαισθησία.
0: Αν προλάβω, θα έρθω κι εγώ. Απλά δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίζω από τη Σπέτσα.
1: Από τις Σπέτσες.
0: Σπέτσα.
1: Σπέτσα το λέτε εσείς.
0: Στην Αργό. Το λέω λίγο αγγλικά, Σπέτσα. Δεν είναι Μάρθα.
1: Ωραία. Να μπούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Skull Biome Anti Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν και 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και αύξηση 38% σε όγκο και πυκνότητα. Ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, παίρνουμε Ταμαρίν. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες πριν τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μπορούμε να πάμε και μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία στους δρόμους, χιλιάδες μαθητές. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αύριο για τρίτη φορά σε ένα μήνα. Συναγερμό στα στενά του Ορμούς, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μία από τις μεγάλες επιτυχίες από την Χάρη Αλεξίου τη δεκαετία του 80 εξαρτάται. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.
1: Σήμερα
0: Παρασκευή. Καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη Δημήτρη, από τη μεγάλη μου χαρά θα γίνει η κλήρωση του χρηματοκιβώτου.
0: Στα
1: το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.
0: Στις 4 το απόγευμα.
1: Θα δοθούν τα 10.502. Θα βρεθεί νικητής, να ξέρετε.
0: Πώς είναι η εμπειρία του να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή. 10.502 θα κερδίσει ένα σημείο από εσά σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε τι μας είπε η φίλη μας, η Δήμητρα, πριν από λίγες μέρες που της είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, να μας περιγράψει την εμπειρία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω: εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο?
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά?
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Πάνε
2: σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Μια έτσι, υπέροχα.
0: Σε καλή μεριά. Για να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν κι εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Δήμητρα σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 και προλαβαίνετε.
1: Προλαβαίνετε, ακριβώς. Αυτό έχετε ακόμα ώρα.
0: Γράφετε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο και ΦΠΑ. Και. Επίσης, τι άλλο θυμίζουμε, ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική σε ΕΟΠΑΕ 1114 και η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Αυτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ζωντανή ηχογράφηση στις κασέτες του Μελωδία, εδώ στη μουσική μας σκηνή.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: τις φορές εκείνες που δεν θέλεις με τίποτα να αποδεχτείς αυτό που σου συμβαίνει. Αρνείσαι τα πάντα. Ψέματα λοιπόν. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας εδώ. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Εσύ το παθαίνεις που και που αυτό.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι
1: σου λέω πολλές φορές κάποια πράγματα και αρνείσαι.
0: Δεν το.
1: You deny.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Για παράδειγμα, σήμερα θέλω να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
0: Α, ωραία.
1: Πόσες φορές την ημέρα χαμογελάς, Δημήτρη?
0: Καμία.
1: Αλλά δεν είσαι τόσο μονόχνος, μην τον πιστεύετε. Λέει ψέματα. Χαμογελάει. Αλλά όχι πολλές.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν τη λένε σε κάποιο χαμόγελο.
0: Κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση χαμογελούν πιο συχνά. Έχουν,
1: Αν δεν είναι θέμα
0: αυτοπεποίθησης. Πάει πολύ το χαμόγελο.
1: Σε όλους πάει το χαμόγελο, θα σε ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Οι έρευνες λένε ότι όλοι φαινόμαστε πιο ελκυστικοί και πιο ωραίοι όταν χαμογελάμε. Εκτός ότι φτιάχνει το κέφι μας.
0: Εγώ πάντως έχω δει φωτογραφίες ανθρώπων και δικές μου που σου λένε χαμογέλα και βγαίνει σαν τον Τσάντλερ με τα φιλαράκια.
1: Δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει.
1: Η ενέργεια που εκπέμπεις είναι σίγουρα πιο ελκυστική από το να είσαι μονόχνοτος. Θα σε ενημερώσω λοιπόν ότι ένας τυπικός ενήλικας χαμογελάει περίπου 20 φορές την ημέρα.
0: Άντρας ή γυναίκα?
1: Εσύ θα μου απαντήσεις.
0: Όχι, εσύ θα μου απαντήσεις.
1: Ποιοι πιστεύεις ότι χαμογελούν συχνότερα, οι άντρες ή οι γυναίκες?
0: Οι γυναίκες.
1: Ακριβώς. Κατά μέσο όρο 62 φορές την ημέρα, ενώ οι άντρες μόλις 8 φορές. Καταλάβατε γιατί έλεγα εγώ μετά ότι οι γυναίκες προτιμούν να είναι μόνες τους πολύ συχνά και τι. Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό προτιμώ να είναι
1: ένα λόγο. Το χαμόγελο κάτι δείχνει. Λοιπόν, ας χαμογελάμε συχνότερα. Αυτά.
0: Και από
1: αυτά είχα να πω.
0: Έστω.
1: Ναι,
0: κάποιοι έχουν και τίκ και χαμογελούν από μόνοι τους.
1: Και το εκβιαστικό κάνει καλό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, Τα Βεγγαλικά Σου Μάτια, το συγκρότημα Φάος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Παρασκευής, τι συμβαίνει, Ναταλία?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Παρασκευούλα.
1: Ναι.
0: Τι λέει μετά?
1: Αυτά.
0: Που πίνουν οι αγγέλοι.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

什么。

0: 不是一
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
0: Θέλει μελωδία.

0: Νοικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Αλλά uno! Αλλά due!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 34 34 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια για σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς

0: Δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ζωή του. Μην τους ξεφύγει άλλη φορά. Καλόνια χάσαν την τιμή τους. Κυκλώσαν όλη την Αθήνα. Πετυχαμένη η πολιτισή τους. Να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει. Και λέει τραγούδι μου δω. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει. Με ένα

0: σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μέσα στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε, τι ωραίος φόνος, και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει, και λέει τραγούδι βουβό.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή,

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Σε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
4: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
5: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
9: Θέλει μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρη.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: A la uno! A la due! A la tre! A la tre! A la tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά.

0: χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
4: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Νατάσα από φίλου στον αέρα του Μελωδία και κοίταμε. Καλησπέρα. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε? Έτσι, βροχερό και αυτό. Μουντό, με κρύο, με αέρα. Δεν έχω χειρότερο συνδυασμό από τη βροχή με τον αέρα, έτσι. Πραγματικά δεν έχω χειρότερο. Σας έχω πει ότι κινούμε πολύ με τα πόδια, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πεζή σε αυτές τις συνθήκες δεν περνάμε καθόλου καλά. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία που τραβάμε. Οπότε οι οδηγοί, δείξτε λίγη τρυφερότητα αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε, πέρα από το πρακτικό κομμάτι της οδήγησης του οχήματος όταν πηγαίνουμε για μαθήματα για να βγάλουμε το δίπλωμα, θα έπρεπε να υπάρχει και ένα πρακτικό κομμάτι. Πώς συμπεριφέρεται ο οδηγός στον πεζό. Πρακτικό, πραγματικά δεν ξέρω. Οι ειδικοί, οι συγκοινωνιολόγοι θα βρουν τη λύση. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Η συμπεριφορά στους πεζούς είναι πολύ πολύ σημαντική. Έτσι, ξαναλέω, οι οδηγοί, δείξτε λίγη τρυφερότητα. Αυτά, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε, είναι αυτές οι μέρες λίγο δύσκολες για να κινούμαστε πέρα δόθε. Και έτσι θα πάει, λένε οι ειδικοί, μέχρι και την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι γιατί το χρειαζόμαστε. Νίκος Πορτοκάλογλου και Μελίνα Κανά, στο κλεισέ τα μάτια σου. Καλό μας Σαββατοκύριακο και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Αγάπη που γυρνές, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωές.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

Είναι αυτές οι δύο λέξεις από τις πιο θαραλές που μπορεί να ξεστομίσει κανείς. Είναι, οπότε εγώ θα πω ένα μπράβο σε αυτούς που το τολμούν. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία, νέο τραγούδι, σε ερωτεύομαι. Η Ελεονόρα έκανε 4 εκπομπές εδώ στο Μελωδία, εδώ στο στούντιό μας, εξαιρετικές. Οι Κυριακές της Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι σε μορφή podcast στο site και την εφαρμογή. Μπορείτε να μπείτε εκεί να τις ακούσετε. Είχε 4 εξαιρετικούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κότσιρα, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Λάκη Λαζόπουλο και την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έναν σε κάθε εκπομπή. Μπείτε να τις ακούσετε, πάρα πολύ ωραίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Εννοείται, μαζί με τη βροχούλα. Τι έχει, έχει και κίνηση. Και όταν είναι και Παρασκευή, έχει ακόμη περισσότερη. Στην άνοδο του Κηφισού, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από Μοσχάτο και πάει μέχρι το ύψος που βγαίνουμε για Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο της Εθνικής, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Στη Μεσογείον, στην Αγία Παρασκευή, ξεκινάει από το Σταυρό για την ακρίβεια. Η κίνηση και πάει μέχρι, μέχρι το Πεντάγωνο, πάει. Και στην κάθοδο του Καρέα και στο κέντρο και πείτε ένα δρόμο, έχει κίνηση και αυτός. Υπομονή, κουράγιο, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αυτό να σκεφτόμαστε, καλό μας Σαββατοκύριακο. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο, πάμε να συνεχίσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη και αυτό το πολύ πολύ ωραίο ζεϊ μπέχικο. Έρωτας Αρχάγγελος, αμέσως μετά ο Νότος και έρχομαι σε λίγο να σας πω τι έγινε σήμερα στο χρηματοκιβώτιο που άνοιξε. Τι έγινε, είχαμε νικητή, είχαμε νικήτρια.

κρύο. Δηλαδή, τι να κάνω, κάπου όπα κι εγώ. Να θυμίσω ότι αύριο είναι του Διονυσίου Αεροπαγήτου, έτσι, είναι πολιούχος αυτής εδώ της πόλης που λατρεύουμε να μισούμε, οπότε αύριο στο κέντρο θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το έχετε στο νου σας. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με το χρηματοκιβώτιο, να σας πω δηλαδή. Η Αγγελική κέρδισε σήμερα και απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Είχε δηλώσει συμμετοχή σήμερα και με τα χρήματα θα βοηθήσει την κόρη και τα εγγόνια της και θα κάνει και ένα ταξίδι στην Τοσκάνη. Πάρα πολύ σωστή, Αγγελική. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Περνάμε τώρα στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ακριβώς κάθε ώρα. Περισσότερα στο
5: μελωδία.gr. Έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος στην εκδρομή. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ακούμε τη Δήμητρα Γαλάνη στον αέρα του Μελωδία. Αφορμή το αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή, στο οποίο έχουμε βραδιά μελωδία την άλλη Τετάρτη. Θυμίζω, διεκδικείται προσκλήσεις μπαίνοντας στο site και την εφαρμογή. Μαριανίνα Κριεζή που μας χάρισε τραγούδια όπως η Σερενάτα, τα ήσυχα βράδια, το ένα λεπτό περιπτερά του Στράτου Διονυσίου, το σ' αγαπώ μπορεί της Δήμητρας Γαλάνη, τα υπέροχα τραγούδια της Λιλιπούπολης. Τι να πει κανείς για τη Μαριανίνα Κριεζή. Θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια της σε αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα στην εθνική λυρική σκηνή που έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Γαλάνη. Συντονιζόμαστε λοιπόν το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Και θυμίζω ότι μετά τη μουσική βραδιά μελωδία στο αφιέρωμα για τη Μαριανίνα Κριεζή την Τετάρτη, την Πέμπτη έχουμε θεατρική βραδιά μελωδία στο Σύγχρονο Θέατρο στην παράσταση The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρίγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers που έγινε παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρτο Μπερτολούτσι. Πρόκειται για μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Να πω ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών και διεκδικείται διπλή πρόσκληση με τον ίδιο τρόπο που διεκδικείται και για την άλλη βραδιά. Κάνετε login στο melodia.gr ή στο Melodia App και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή τύχη. Περνάμε τώρα στο Γιάννη Πουλόπουλο. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι. Καλό μας Σαββατοκύριακο.

0: Τι τραγούδι, τι στίχη. Και αυτό το October 4 κυδράκι βγήκανε στο κύμα. Νομίζω μας ταιριάζει πολύ σήμερα. Το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία. Σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, τον Μάριο Τόκα και φίλοι που γράψα. Και δεν αποχαιρετώ, καθώς η Κωνσταντίνα μας είναι ακόμη λιγάκι αδιάθετη. Κωνσταντίνα, από Δευτέρα σε περιμένουμε, έτσι. Περαστικά της. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Και έρχομαι σε λίγο να σας πω περισσότερα για, για το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε, όπως είπα, αφιέρωμα πολύ πολύ ωραίο στη Μαριανίνα Κριεζή.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
7: 10.502 ευρώ.
6: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
8: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
9: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
10: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ.
12: Πεσκανόβα και...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρέα.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βραδιά μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωση συμμετοχή στο μελωδία.gr ή στο μελωδία app και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης Καράς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όποια κι αν είσαι,
2: τα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Ανοίγεις αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

να ήμασταν, λέει, τώρα σε ένα τέτοιο ταβερνάκι. Ωραία, δεν θα ήταν. Αλλά να είχαμε φτάσει εκεί χωρίς να βραχούμε ούτε λίγο. Νίκος Παπάζογλου στον αέρα του Μελωδία. Κανείς εδώ δεν τραγουδά. Απόγευμα Παρασκευής. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 8, καθώς η Κωνσταντίνα μας είναι ακόμη λιγάκι αδιάθετη. Τη στέλνουμε όλες μας τις ευχές για ταχύτατη ανάρρωση. Άντε, Κωνσταντίνα, άντε, άντε. Όλα έτσι να είναι πολύ περαστικά γρήγορα. Και έτσι εμείς θα πάμε λίγο παραπάνω παρέα, θα περάσουμε λίγη ώρα παραπάνω μαζί. Θυμίζω το Σαββατοκύριακο έχουμε 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κρυεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Και πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Ρούς και εξαιρέσεις. Έρχομαι σε λίγο να σας πω τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα, πέρα από παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, που από μόνο του είναι αρκετά αστείο αυτό, αν σκεφτεί κανείς τον καιρό.

0: Έχει κάτι πολύ πολύ συγκινητικό να σκέφτεσαι ότι έχουν γίνει άπειρα νανουρίσματα με αυτό το τραγούδι. Ελεονόρα Ζουγανέλη και Χάρτινο το Φεγγαράκι, απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Καλό μας Σαββατοκύριακο, 2 Οκτωβρίου στα ημερολόγια. Λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Είναι όμως, όπως μου είπε και ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο για από εδώ, και Παγκόσμια ημέρα κοκ. Και μου διευκρινίζει εδώ ο Γιώργος, όχι κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά του γλυκού. Και θέλω εγώ να μάθω ποιον είχε μάνατζερ αυτό το γλυκό και κατάφερε να πάρει δική του Παγκόσμια ημέρα. Πρώτον, αμφιβάλλω αν είναι παγκοσμίως γνωστό. Δεύτερον, αν κάποιο γλυκό αξίζει να έχει Παγκόσμια ημέρα. Αυτό είναι ξεκάθαρα το γαλακτομπούρεκο και αλλάξτε μου γνώμη. Δεν ξέρω, έχει το γαλακτομπούρεκο Παγκόσμια ημέρα και δεν το γνωρίζω. Θα το ψάξω. Πάμε να συνεχίσουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, ένα τραγούδι που ακούσαμε πρώτη φορά στην κασέτα του Μελωδία Οι Φωνές το Αύριο 2026 και είπαμε αυτό το τραγούδι θα αγαπηθεί πολύ και όντως αγαπήθηκε και συνεχίζουμε έτσι να το λατρεύουμε και να το ακούμε συνέχεια.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα χάνουμε το μέτρημα, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αυτό το συναισθηματικό μαθηματικό παράδοξο. Μαθηματικό παράδοξο να σου βγαίνουν πότε λίγοι, πότε πολλοί οι άνθρωποι. Κάπως ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Τι είναι το ανικανοποίητο της ανθρώπινης φύσης? Εγώ ακόμη δεν το έχω αποδεχτεί, δεν ξέρω για εσάς. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία, εκτάκτως παρέα λόγω αδιαθεσίας της Κωνσταντίνας Βασάμη. Της ευχόμαστε έτσι να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει. Εσείς στο μεταξύ στέλνετε τις ιστορίες σας, γιατί μετά τις 9 το βράδυ υπάρχει η ενότητα νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βασάμη, στην οποία η Κωνσταντίνα διαβάζει τις δικές σας ιστορίες και απαντά. Στέλνετε αυτά που θέλετε να τις εξομολογηθείτε στο konstantina@melodia.gr. Και περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως μετά το διάλειμμα με Κώστα Τουρνά, που τον αγαπάμε πολύ.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Το ένα τραγούδι φαίνεται άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέει όχι, μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε, η σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε.
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πιξλάξ και μεθυσμένη καρδιά. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Θυμίζω ότι μέσα στο μήνα 24 και 25 Οκτωβρίου συγκεκριμένα είναι το Kids Radio Spooky Festival 2026 που λατρεύει όλη η οικογένεια. Αυτό το φεστιβάλ επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια. Με live shows, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Μάγοι, σλάιμ, μαγειρική, χορός, επιστήμη, πάρα πολλές Halloween εμπειρίες. Τι να σας πρωτοπώ, είναι πολλά αυτά που θα γίνουν φέτος. Το φεστιβάλ είναι πιο Halloween από ποτέ και έχουμε μεγάλη χαρά. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνετε στο www.kidsradiofestival.com. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Κάποιες φορές.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Όταν γίνεται μια διασκευή σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα. Ένα στοίχημα που το συγκρότημα Φάους που ακούσαμε μόλις, νομίζω ότι κατάφερε εδώ στα βεγγαλικά σου μάτια. Μια πολύ ωραία διασκευή. Και έτσι φτάσαμε πριν τις 8, εδώ αποχαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Φανή Αργύρη εκτάκτως στο μικρόφωνο λόγω αδιαθεσίας της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, η οποία ελπίζουμε από την επόμενη εβδομάδα να είναι καλύτερα και να επιστρέψει. Κωνσταντίνα, πολλά περαστικά. Και καλή μας συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα στρώσουμε αυτά τα χαλιά, είπα. Μάλλον πρέπει να τα στρώσουμε, αλλά είναι νωρίς. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου για σας.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: 92,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η Κική κάθε βράδυ.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
7: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
9: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
15: Η ζέτα απόψε, και αν δεν βρω κάτι καλύτερο, πόσες σχέσεις κρατάμε από φόβο μοναξιάς.
14: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
16: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
14: Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση «Ακόμα και αν φύγεις» στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέει όχι μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Θα σε σκοτώσει το τσιγάρο, είπες. Το τράμπα της γελάρισα. Το νι πριν τα φωνήεντα, το ασετόν, οι λάμπες αλογόνου, ένας φαντάρος Κώστας από τον Εύρο, είπα, θα με σκοτώσει επίσης. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που συζητάμε πολιτισμένα. Γλυκερία Μπασδέκη.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 10.502 ευρώ.
4: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
11: Ακούμε μπροστά.
2: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Σιώλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Σιώλας.
12: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Δεν έχω
1: χρόνο. Εγώ την αισθάνομαι πολύ παρούσα σε αυτό που γίνεται. Ίσως γιατί δεν την αισθάνθηκα πούσα ποτέ.
0: 62 για τη στιχουργό

0: σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6956614992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν έχω άλλα λουλούδια να σου φέρω. Όμως μια μέρα θα γίνω ο Μέγας Κυπουρός. Φυτεύω, θα κλαδεύω, θα ποτίζω. Θα έχω το σπίτι μου πάνω σε ένα σύννεφο. Θα ανάβω τα όνειρά μου με τον ήλιο. Πέτρος, Μίλτος Αχτούρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Θα παίζουν τα ραδιοφωνά.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
7: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
9: Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
16: Μέσα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέει, όχι, μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Βρέθηκα σε μια πόλη δίχως όνομα. Ψάχνω να βρω το στίγμα της και με τυφλώνουν λευκά παγωμένα όνειρα. Η πόλη που γεννήθηκα έχει δύο συντεταγμένες. Εσένα και εμένα. Συντεταγμένες. Γιώργος Νικολόπουλος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 10.502 ευρώ.
4: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
8: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
14: Μαυροδημένη απόψε φίλιο χρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία φίλη.
1: Είμαστε νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Αγάπη που γίνε. Δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωέ.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Σ' ακολουθώ.
3: Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Δεν έχω χρόνο.
2: Εγώ την αισθάνομαι πολύ παρούσα σε αυτό που γίνεται. Ίσως γιατί δεν την αισθάνθηκα απούσα ποτέ.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Το παρόν ραγίζει τις καρδιές μας. Ξαπλώνουμε και παγώνουμε. Τα δάχτυλά μας παγωμένα σαν μια δέσμη κλειδιά. Τίποτε δεν θα ξεπαγώσει τούτα τα κόκαλα. Μόνο η μνήμη. Σαν μια αρχαία κουβέρτα τυλιγμένη γύρω μας όταν κοιμόμαστε, σαν στο σπίτι μας πάλι, μυρίζοντας πικνίκ, ντουλάπες, νοσταλγίες, παλιόν εφιάλτη και τις αϊπνίες στο λεκέ που απλώνει. Διαθήκη Adrian Rich.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Εγώ σ' αγάπησα.
3: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
7: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
8: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
9: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
10: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Ναι. Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
2: Δεν ξέρω.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο για κάποιο λόγο. Η παρουσία της με στίχιωσε σχεδόν. Σαν να μου λέγει όχι, μην πεις αυτό μετά, βάλει το άλλο.
0: 60 δεύτερα για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Κάθε πρωί, τι λέω, κάθε μεσημέρι που πάει να την ξυπνήσει η μαμά της, φέρνει αυτή στα μάτια της το χέρι. Φωνάζει πως δεν είναι στα καλά της. Απ' την άλλη τη μεριά γυρίζει και βλέπει όνειρα χορού. Τέλος, να σηκωθεί, αποφασίζει, όταν θα φάει Ύπναρου. Ύπναρου, Γεώργιος Δροσίνης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 10.502 ευρώ.
4: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
7: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μια φωτο...

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Γιατί ξέρεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: μένα.
1: Σένα, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, στα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αφορμή η παράσταση Ακόμα και αν φύγεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Δεν έχω
2: χρόνο. Εγώ την αισθάνομαι πολύ παρούσα σε αυτό που γίνεται. Ίσως γιατί δεν την αισθάνθηκα απούσα ποτέ.
0: 62 για τη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Στον ωκεάνιο σου βυθό περιπλέκομαι. Μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο, Κλέλια Χαρίση.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
5: 10.502 ευρώ.
4: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
6: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
8: Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
10: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
11: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp.
14: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση.